σάπουν, σιλάλεν οι σάβουν, δε σιβίρτα αλλά σεν, με σιέλα αίνα μου ήσταν, αιατέν σιρακαουδέν, σε όχιτσεν οι κούλκοι, νυν κουιν βίρτα βεδεν βουό, αίνουτ μητέ μου λέγει, αν μου ήστα του.